Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: Alright, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 PM.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 PM. For Barea, Villares and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 PM onwards. Be there.
0: Chai with Elizabeth Chapman, Canela

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας

LGR 103,3. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR 103,3.
2: Έλα, Παντελή.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Πενάγης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι μας. Θα παραμείνουμε λοιπόν μαζί μέχρι και τις 10. Έχουμε πολλά να πούμε. Πολλή μουσική καταρχήν. Έχουμε να δούμε λίγο τα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή νέα. Να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Έχουμε να δούμε κάποιες ανακοινώσεις, να διαβάσουμε για σας. Έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 8. Μείνετε λοιπόν μαζί μου. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο, αναλυτικότερα. Σήμερα πέφτει λίγη βροχούλα. Τώρα που ερχόμουν πριν από λίγο, είχε βροχούλα. Λοιπόν, αν θα βγείτε έξω, αν προγραμματίζετε να πάτε κάπου, πάρτε μια ομπρελίτσα, έτσι για κάθε ενδεχόμενο, να είστε καλυμμένοι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, όπου και να είστε, όποιοι και να είστε. Μείνετε μαζί μας και υπόσχομαι, ναι, θα περάσουμε καλά. Ένα πολύ όμορφο, ευχάριστο κυριακάτικο πρωινό μαζί. Καλή σας ημέρα και πάλι.

Όλα φτιάχτηκαν για μας. Για να δούμε λιγάκι εδώ τι γίνεται με τον καιρό. Γιατί τώρα που ερχόμουν έβρεχε. Έβρεχε και νομίζω από ό,τι έχουν τα πράγματα εδώ πέρα, ήταν μια μεμονωμένη βροχούλα. Εντάξει, καλά έκανε να μας δροσίσει λιγάκι. 15 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και θα παραμείνει μέχρι και τις 8 η ώρα έτσι. Μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα πάει, believe it or not, όπως λένε και οι Άγγλοι, θα πάει στους 26 βαθμούς σήμερα, παρακαλώ. 26 βαθμοί. Και το άλλο, δεν προβλέπεται, λέει, να βγει ο ήλιος. Και γιατί μας το κάνεις αυτό, ήλιε μου, γιατί? Λοιπόν, φεγγαράκι θα έχουμε? Για να δω. Ούτε φεγγάρι, παρακαλώ, ούτε φεγγάρι. Καλημέρα στην κυρία Άννα που πάντα ρωτάει αν θα βγει το φεγγάρι. Λοιπόν, κυρία Άννα μου, δεν προβλέπετε να βγει το φεγγάρι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 14 μέχρι 26 βαθμούς. Και νομίζω είναι ώρα να βάλουμε το νερό στο βραστήρα, να το ζεστάνουμε για ένα τσαγάκι. Τι θα λέγατε? Και να το πιούμε μαζί. Εγώ εδώ και εσείς εκεί, και να το απολαύσουμε. Καλή σας ημέρα και πάλι, να είστε καλά. Μείνετε μαζί μου. Έχουμε αρκετά τραγουδιά. Έχω διάλεξει πολύ όμορφα τραγούδια. Και να πω καλημέρα στην κυρία Γεωργία που είναι μαζί μου. Καλημέρα, αγαπητή Γεωργία. Καλά να είστε, καλά να περνάτε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πρώτη και καλύτερη κυρία Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στην κυρία Γεωργία και για όλη την οικογένειά της. Για όλη την οικογένειά της. Είναι ένα τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους. Ο τίτλος, Το άρωμά σου. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και πάλι. Σε λίγο θα πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή νέα. Σήμερα Κυριακή λοιπόν, 6/9/2026. Καλή σας μέρα. Να πω καλημέρα σε όλους εσείς που είστε μαζί μας και κάποτε μαζεύεστε και πίνετε και το καφεδάκι σας το πρωινά, να απολαμβάνετε τον καφέ, να έχετε καρδιά ανοιχτή και αγκαλιά, γιατί η ζωή τούτη είναι λίγο σύντομη και ψεύτικη. Δώστε έτσι την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους να νιώσουν ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω και μπορεί να είναι μαζί μας ήδη ο Γιώργος Μασός, μπορεί να άνοιξε το ραδιοφωνό του. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα στην κυρία Αντούλα και ευχαριστούμε για τον κυπριακό καφέ. Με το Σαββάκι βρεθήκαμε εκεί, πήγαμε να δούμε λίγο τον Γιώργο και απολαύσαμε τον καφέ. Πριν όμως δούμε τον Γιώργο, απολαύσαμε ένα γλυκό του Καρυθιού, παρακαλώ, και κεράσι. Και θέλω να ευχαριστήσω πολύ την κυρία, την καλοσυνάτη κυρία που μας κέρασε το γλυκάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία μου, να είστε καλά και να έχετε πάντα έτσι όμορφες στιγμές με την οικογένειά σας. Αυτά λοιπόν, να χαρίσουμε λοιπόν σε όλους που προανάφερα όλα μας τα τραγούδια, όλα τα τραγούδια δικά σας, έτσι, γιατί αξίζει. Οι άνθρωποι με αγκαλιές ανοιχτές και με καρδιά ανοιχτή και με καλή διάθεση αξίζουν, έτσι, να τους δίνει σημασία. Καλή σας ημέρα λοιπόν και πάμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

0: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Φτιάξουμε το τσαγάκι μας, το απολαμβάνουμε. Θέλω να πω καλημέρα στον κύριο Ανδρέα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρέα μου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Και να πάμε να δούμε λίγο τα κυπριακά έντυπα. Θαύμα, λέει, στα συντρίμια του Νεπάλ, γυναίκα βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Οι διασώστες άκουσαν τις φωνές της και έσπασαν τον τοίχο για να την σώσουν. Είναι από τα θαύματα που κάνει ο Θεός μας. Από τα θαύματα, λοιπόν. Κοιτάξτε, μία γυναίκα, λοιπόν, και τη ζήνουν το πρώτο πράγμα, λίγο νεράκι. Λίγο νεράκι να... Και φανταστείτε πώς ένιωσε αυτή η γυναίκα. Και είναι εδώ που λέμε και πάλι, επαναλαμβάνουμε, ο Θεός είναι μεγάλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι προεκτάσεις ενός ναυαγίου. Στους δρόμους η αστυνομία, 7 συλλήψεις ανά το Παγκύπριο. Ποια τα αδικήματα? Αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου υδράγυρος Cyprus League, καθέναν με τον πόνο του, στο γάσι πήγε αμόχωστος. Εδώ ο Σταύρος Φλώρος και πάλι εδώ, μέσα στα πρώτα θέματα, η πρώτη συγκλονιστική περιγραφή του ατυχήματος. Μάλιστα. Μακάρι το παιδί να νιώθει καλά. Ηγέτες και συνομιλίες μέσα από τις κρίσεις, το ιστορικό των φυσικών καταστροφών και του πώς αντέδρασαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Πιο κάτω, σχεδιαζόμενες δολοφονίες στην Κύπρο, η αγγελία στο διαδίκτυο και οι πληροφορίες που οδήγησαν στις 5 συλλήψεις. Πολύ νεκρό ναυάγιο στην Κερίνια. Αυτό έγινε, όπως ξέρετε, το περασμένο Σάββατο, Κυριακή μάλλον, συγχωρείτε. Μεγαλώνει η αγωνία για τους αγνοούμενους, βράζει το πολιτικό σκηνικό στα κατεχόμενα. Διαβάστε λοιπόν στον Άλφα της Κυριακής, από εκεί που παίρνουμε και εμείς τα νέα της Κύπρου, alphanews.live. Εάν κάποιο από αυτά που σας αναφέρουμε σας ενδιαφέρει περισσότερο και θέλετε να κάνετε μια προσπάθεια να το αναλύσετε περισσότερα, μπορείτε, αν έχετε πρόσβαση, να μπείτε στο alphanews.live και εκεί θα μπορέσετε να μάθετε περισσότερα. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στους 38 βαθμούς, το είδαμε και πιο πάνω αυτό. Του έταξαν κέρδη από κρυπτονομίσματα και του έφαγαν, σε εισαγωγικά, πάνω από 77.600 ευρώ. Οδηγεί προσοχή. Επικίνδυνοι δρόμοι στα ορεινά, έντονη βροχόπτωση και κατολισθήσεις. Αυτά ήταν τα κυπριακά έντυπα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και φτάσαμε στα 38 λεπτά μετά τις 7. Σε λίγο, μετά από το τραγούδι που έρχεται, θα πάμε να δούμε και λίγο τα ελληνικά έντυπα. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τραγούδια από την Κωνσταντίνα μας. Η λέξη η Μιτσά, αγαπητέ κύριε Ανδρέα μου, καλή σας ημέρα και πάλι. Τραγούδι που αρέσει στον κύριο Ανδρέα, και έτσι εμείς για να τον χαροποιήσουμε το έχουμε μεταδώσει, για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Πάμε στο News Pump για να δούμε λίγο τα ελληνικά, τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λοιπόν Κυριακή 9/9/2026. Τα Ανάγρα, η τελευταία πτήση του Φάντομ. Σε λίγες μέρες θα βάφτιζε την κόρη του ο 37χρονος πιλότος. Θρήνος λοιπόν σε πύργο και ήπειρο για τους δύο πιλότους του Φάντομ. Πτώση του Φάντομ, πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα και τι ερευνούν οι αρχές. Λαζαρίδης, θλίψη για τους δύο πιλότους, η τραγωδία δεν θα μου επιτρέψει να πάω στο πανηγύρι Γίδας. Να μην πας, κύριε. Πιο κάτω. Αιωνία μνήμη των δύο πιλότων και συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Το παιδάκι του θα βάφτιζε. Τι κρίμα. Θρήνος λοιπόν σε πύργο και ήπειρο για τους δύο πιλότους που σκοτώθηκαν με το Φάντομ στην Τανάγρα. Οι πιλότοι λοιπόν θλίψη στην Ήπειρο και για το χαμό του 37χρονου Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου. Καλός ο καιρός, αλλάζει σκηνικό με εμπόρες και καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Και εδώ για το πακέτο μέτρων για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες για την οικονομία στην Ελλάδα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τι έχουμε πιο κάτω εδώ. Ο κύριος Μητσοτάκης, το πολιτικό μήνυμα πίσω από τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης. Διλήμματα και συγκρίσεις από Μητσοτάκη. Η ισχυρή κυβέρνηση, οι καθαρές λύσεις και το μήνυμα σε όσους σκέφτονται ψήφο διαμαρτυρίας. Στην Κυψέλη, με στιλέτο δολοφόνησαν το βρέφος. Από αιμορραγία ο θάνατός του. Πτώση Φάντομ. Ανίποτος θρήνος στην 117η πτέρυγα μάχης, έδρα των δύο πιλότων. Εκεί έδραβαν λοιπόν. Στη Μάνη έστειλαν στο κέντρο υγείας ασθενοφόρο 30 ετών με 1.000.000 χιλιόμετρα. My God. Μαζοστικό πιστόλι βρέθηκε στην λίμνη 14 χρόνια. Το τετραπλό μαγκελιό που εξιχνιάζει. Μάλιστα. Πιο κάτω. Μας έμαθαν λάθος τον κόσμο, γιατί αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης το 2026. Στα σχολεία όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα χρονιά. Τι ισχύει για την πρώτη ημέρα, τι αλλάζει με τις εκδρομές. Αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα. Έχουμε και ένα σύντομο διαφημιστικό. Πάμε να το ακούσουμε και μετά από το τραγούδι θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

πολύ όμορφο τραγούδι, όμορφο ντουέτο. Και πάμε να ακούσουμε, να δούμε μάλλον, κυρίες και κύριοι, τα διεθνή νέα. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Επαναλαμβάνω, lifo.gr/now/world. Η σκληρή αλήθεια, λοιπόν, τριλογία θρίλιερ για την άγνωστη ζωή, για να δούμε, για την άγνωστη ζωή καταδικασμένου ως αρχηγού της 17ης Νοεμβρίου. Ειδήσεις λοιπόν από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Για να δούμε τι έχουμε. Στο Ιράν, λέει, επίθεση σε αμερικάνικο μη επανδρωμένο σκάφος μετά τα πλήγματα σε 3 πετρελαιοφόρα. Στην Θαϊλάνδη, τι αλλάζει για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες από τις 15 Σεπτεμβρίου. Μπύρες χωρίς αλκοόλ. Πόσο, λέει, μηδαμινές είναι στην πραγματικότητα. Και εδώ για την παχυσαρχία, στο 12,8%.

0: στο ποσοστό στην Ελλάδα, από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάνουν βάρος οι Ελλαδίτες, μάλιστα, ωραία αυτό. Στην Αίγυπτο, δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο διαπαγχωνισμού παρουσιάστρια για υπόθεση ναρκωτικών. Σε θάνατο, μάλιστα. Στην Γερμανία, η ακροδεξιά ετοιμάζεται για την εξουσία. Άγνωστη η στάση απέναντι στον Τραμπ. Στην Ισπανία, παράταση στους συνοριακούς ελέγχους για όσους ταξιδεύουν από την Ιταλία. Πιο κάτω, CNN μας ήθελε, λέει, πιο νεαρές, θύματα του Έμπσταϊν εμπλέκουν το κομμωτήριο του στη λίστα Φρέντερικ Φεκάι. Ο στυλίστας γνωστός πρέπει να είναι αυτός, δεν τον ξέρω. Ο Φρέντερικ Φεκάι, λοιπόν, εμπλέκουν, λέει, θύματα του Έμπσταϊν στην ιστορία αυτή. Και τις ήθελε, λέει, πιο νεαρές. Βρετανία. Υπουργός ζήτησε από τον κόσμο να αποθηκεύσει τρόφιμα λόγω El Niño. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο στρατός έπληξε 3 ιρανικά δεξαμενόπλια. Η ανακοίνωση αυτά αναφέρει. Η κοκαίνη ξεπέρασε το πετρέλαιο και έγινε το νούμερο 1 εξαγωγικό προϊόν της Κολομβίας. Ούιρε. Ρωσικά πρακτορία. Ο Πούτιν διέταξε την τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κίεβο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, λοιπόν, στην Μόσχα, Βίτκοφ και Γκούνσερ αναμένεται να μεταβούν και στο Κίεβο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ψήφιοι υπέρ της αλλαγής του παγκόσμιου χάρτη. Πιο κάτω, στο Ιράν, 4 αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν τάγκερ κοντά στο Χάργ. Τζούντι Ντένις, η νέα εξομολόγηση για την επιδείνωση της όρασής της. Είναι πολύ άσχημα, λέει. Ιράν, εκρήξεις κοντά στο νησί Χάργ. Άγνωστη μέχρι στιγμής η προέλαση. Πιο κάτω, δεν έχει ξανασυμβεί, μικροφύκοι 20 χιλιόμετρων έκλεισαν σχεδόν όλες τις μονάδες αφαλάτωσης του Ισραήλ. Διεθνή, Γερμανία, hacker δημοσίευσαν δεδομένα που έκλεψαν από την Δημοτική Αρχή του Βερολίνου. Τεστ αλήθειας σε κορυφαία στελέχη του Πενταγώνου. Ψάχνουν ποιος αποκάλυψε μυστικά για τα όπλα. Αυτά, λοιπόν, ήταν τα διεθνή νέα λίγα λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι που σιγά σιγά θα μας πάρει στο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Και για να ξέρετε, εσείς που ίσως να μην το έχετε πάρει είδηση, ο ήλιος τελικά τα κατάφερε. Έκανε την εμφάνιση του, μπήκε στο στούτιο. Εκεί που λέγανε οι ειδικοί ότι δεν θα έχουμε ήλιο σήμερα. Για να είμαι ειλικρινής, θέλω να ρίξω μία ματιά να δω τι λένε τώρα που ο ήλιος είναι εδώ. Δεν λένε τίποτα. Δεν λένε ότι βγήκε ο ήλιος, ούτε τίποτα. Και μου λένε εδώ, my location, δηλαδή στον τόπο μου εδώ, Barnett London, mostly cloudy, 26 βαθμοί Κελσίου θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία και η πιο χαμηλή 14. Και αυτή τη στιγμή, λέει, cloudy conditions will continue all day. Δηλαδή δεν θα βγει ήλιος, θα είναι συννεφιά. Και όμως βγήκε ο ήλιος, είναι εδώ, κύριοι. Δεν πειράζει, εντάξει. Άσε. Εμείς τα βλέπουμε και τα αναφέρουμε. Αυτά. Τραγουδάκι. Πάμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

Καλή σας ημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Και όπως έχω πει, με τον ήλιο εδώ μαζί μας, μέσα στο στούντιο μπήκε. Αν και οι ειδικοί δεν προέβλεπαν ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα. Λοιπόν, νομίζω να διαβάσουμε και τις ανακοινώσεις μας, έτσι, για την ενημέρωσή σας μεταξύ τραγουδιών. Και η πρώτη ανακοίνωση είναι για την αυριανή εκδήλωση. Ανακοινώνει εδώ, μάλλον ανακοινώνουν, θα γίνει κάποια εκδήλωση πολύ σύντομα, αλλά εδώ ανακοινώνει ο διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, ο πατέρας Ιωσή Παλιούρας, ανακοινώνει την έναξη των μαθημάτων. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, λοιπόν, ανοίγει πάλι τις αγκάλες της για να υποδεχθεί τον 41ο χρόνο παρουσίας, λειτουργίας και προσφοράς της στην Μεγάλη Βρετανία, υπό την αιγίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και το άγρυπνο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Τα μαθήματα για το νέο χρονικό έτος, σχολικό έτος, 26-27, ξεκινούν με εγγραφές, παρακαλώ, αύριο τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στην Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μπορεί κανείς να μάθει βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική, πρακτικά μαθήματα ψαλτικής, λειτουργική και τυπικό των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ευρωπαϊκή μουσική, διάφορα όργανα. Ο διευθυντής της σχολής, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και να γνωρίσουν βαθύτερα τη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Στόχος της σχολής είναι, με τη χάρη του Θεού, να συμβάλλει σταδιακά και στην επάνδρωση των ιερών αναλογίων, των κοινοτήτων και των εκκλησιών στη Μεγάλη Βρετανία. Η σχολή εδρεύει σε δικούς της χώρους στο 25α Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε email theatira@gmail.com ή τηλεφωνήστε στο 020-88-81-47-40. Εμείς θα ευχηθούμε ότι το καλύτερο στον πατέρα Ιωσή Παλιούρα και τους συνεργάτες του. Και τι άλλο να πούμε, εγγραφείτε στη σχολή, ακούσατε πόσα πράγματα μπορείτε να μάθετε: βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική, πρακτικά μαθήματα ψαλτικής, λειτουργική και τυπικό των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ευρωπαϊκή μουσική και διάφορα όργανα. Αυτά. Καλημέρα λοιπόν στον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα και στους υπόλοιπους εκεί, στις συνεργάτες του, και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Γυρνάμε πίσω λοιπόν στα σχολεία, γυρνάμε στις εκπομπές που εγκαταλείψαμε για τις διακοπές, και η εκπομπή του LGR και της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής θα γυρίσει την ερχόμενη εβδομάδα, ερχόμενη Κυριακή. Αυτά.

Αυτός φυσικά ήταν ο Χρήστος Μάστορας. Πολύ ωραίο τραγούδι. Θέλω να σας πω για την υγεία των ανδρών, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μία ανακοίνωση λοιπόν του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, για να επισκεφτείτε το Κοινοτικό Κέντρο την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 12 ως τις 3 το απόγευμα, εκεί στο ισόγειο, στο χώρο του καφέ. Θα υπάρχουν γιατροί εκεί. Ελάτε λοιπόν να μας επισκεφτείτε το απόγευμα για μια συζήτηση με θέμα την υγεία των ανδρών στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove N22. Σας προσκαλούμε να έρθετε και να γνωρίσετε τον Δόκτωρα James Thomas και την ιατρική ομάδα από το Cheshire Road Surgery, καθώς και ειδικούς με θέματα ανδρικής υγείας, για να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα: καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση από την ομάδα διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, και είναι μια προσφορά του British Heart Foundation με υπηρεσίες και ενημερωτικά φυλάδια θα υπάρχουν εκεί για την υποστήριξή σας. Αυτά λοιπόν θα γίνουν, όπως έχω πει, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα, εκεί στο ισόγειο, στον χώρο του καφέ. Αυτά. Λοιπόν, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στους διοργανωτές, και να καλημερίσω τον αγαπητό Δημήτρη τον Μοφίτη, ο οποίος επικοινώνησε και επιθυμεί, λέει, να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ και να στείλει την αγάπη του στον πατέρα Κωνσταντίνο, εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, με πολύ αγάπη, λέει, από το ποίμνιό του για όλα όσα κάνει εκεί. Και είναι ευκαιρία για μένα να πω καλημέρα και στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο εκεί και τους υπόλοιπους, ιδιαίτερα στον Τόνι Θεοδόρου, στον Τάσο, και χαιρετώ ταυτόχρονα τον Τάσο και τον Νίκ εκεί, στον Νίκολας Πρίντες, ο οποίος Τάσος είναι και αυτός στην Επιτροπή, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, να χαρίσουμε το τραγούδι ιδιαίτερα και στον Πάτερ Κωνσταντίνο, και να τον συγχαρούμε για όσα κάνει εκεί. Καλή σας ημέρα, Πάτερ, αν μας ακούτε.

0: Να σας πω και για το Pico Night εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Cypriot Community Center, Pico and Kebab Night. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prices. Friday 25th of September 2026, tickets are £25, including kebabs and the first game. Call 0208-881-2329 to book, or send an email cycc6363@gmail.com. Πίνκο λοιπόν εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο μαζί με σουβλάκια, και θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες περιλαμβανομένου, και ενός είναι για τα σουβλάκια και ενός παιχνιδιού. Τηλεφωνήστε στο 0208 881 2329 για να κρατήσετε θέση, ή αν θέλετε στείλτε email στο cycc6363@gmail.com. Αυτά. Να πούμε και ένα καλημέρα σε όλους εκεί. Να καλημερίσουμε την κυρία Χρυσταλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, όλο το προσωπικό εκεί, τα καλά τα παιδιά, τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον κύριο μάμα και την σύζυγό του και τους υπόλοιπους, και κάτω στο καφενείο τον Κώστα, είναι ο Κώστας εκεί, η Βικτόρια, καλημέρα Βικτόρια, η Άννα και η Μαρία. Χαιρετούμε λοιπόν την κυρία Χρυσταλλα Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό εκεί, και ευχαριστούμε πάντοτε για την πολύ καλή συνεργασία. Θα ακούσουμε διαφημιστικά και το επόμενο τραγούδι, να το χαρίσουμε και σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Πάμε στα διαφημιστικά μας πρώτα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Έχω ακόμα μία ανακοίνωση την οποία θα την διαβάσω για σας, θα σας ενημερώσω για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, Wood Green, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη και με διάφορα εδέσματα κυπριακά και ελληνικά φαγητά, entertainment, διασκέδαση, θα έχουμε μουσική, θα έχουμε ποίηση, τσατιστά, παιχνίδια για παιδιά, χορούς και πολλά και διάφορα. Αυτά λοιπόν, the third Bicommunal Cypriot Festival, it will be Sunday the 4th of October 2026 at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22-5HJ. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free.
1: Αυτά.
0: Περισσότερες λεπτομέρειες, more information, will give you very, very soon.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα.
0: Να πω καλημέρα σε όλους. Έχουμε 8 και 30 λεπτά. 8 και 30 λεπτά η ώρα μας εδώ στο Λονδίνο. Να χαιρετήσω θέλω εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green. Χαιρετώ τον Γιάννη, χαιρετώ την Χριστίνα και τους υπόλοιπους και τον κύριο Θανάση. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και επίσης απέναντι του YNS, καλημέρα στα καλά παιδιά. Καλημέρα από στο Δήμος Continental, εκεί στο 8 Green Lanes Palmes Green, που σας περιμένουν καθημερινά από τις 8 πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για να σας εξυπηρετήσουν. Καλημέρα στα Αστέρια, λίγο πιο κάτω. Καλημέρα στο Cleaners United. Good morning to the team Cleaners United and good morning to Mr. Yorgos Arnaudis. Καλημέρα, good morning στο Κίκης Πούτσες. Καλημέρα στο Ζούρτος Πούτσες. Καλημέρα στο Taste of Cyprus. Τα καλά τα παιδιά όλα εκεί, την Ειρήνη και τους υπόλοιπους, τον φίλο μου τον Μόντι. Δύο καταστήματα λοιπόν, ένα εκεί στο Τσέζαντ και ένα εκεί στο Palmer Screen. Καλημέρα στο Αρώμα, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Μαρία, την κυρία Ρίτσα. Στο Wilton, καλημέρα στο Wilton, στον Άντι και τους υπόλοιπους, στον Παπινώντας. Καλημέρα στο Mom's Bistro, στον φίλο μου τον Roger Craig, τον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις και τους υπόλοιπους. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Middleton Road, στον Νικοσία, λίγο πιο πάνω είναι το Δημητρίου in English, ο Πανίκος και οι υπόλοιποι. Απέναντι πιο κάτω είναι και το καφενείο του Κυπρέου. Να τους χαιρετήσουμε όλους και να τους χαρίσουμε, μια και μιλάμε για Κυπρέους. Κύπρος μου όμορφο νησί, τραγούδι του οποίου τη μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Χαρλάμπους για όλους τους Κυπρίους λοιπόν.

Να πούμε και λίγο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έρχεται στο Λονδίνο. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου, sponsored by Garry's Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, one of the Greece's biggest stars, one night only at the Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October, sponsored by Garry's Capital and Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio. Παρακαλώ.

0: Κωνσταντίνο Αγυρό, λοιπόν. Θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο. Και να το χαρίσω σε όλους που βρίσκονται στο αμάξι τους και να ευχηθώ καλό προορισμό όπου είναι να πηγαίνουν. Συνήθως ο κύριος Ανδρέας είναι στο αμάξι, η κυρία Ανδρούλα, ο κύριος Πέτρος, ο Δώρος ο Μούδος, τακτικότατα μας ακούει εκεί μέσα στο αμάξι του, και όλοι οι άλλοι που οδηγάτε τώρα, οδηγείτε για να καταλήξετε σε κάποια εκκλησία. Είναι Κυριακή σήμερα, πιο πολλοί από εσάς πάνε και εκκλησία. Καλημέρα επίσης και στον Τάσο Χάννα που και αυτός είναι στα μάξη συνήθως. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, και μετά από αυτό ακολουθούν και τα διαφημιστικά μας.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Λουκά Ξενοφόντος, ο οποίος είναι στο πολιτιστικό τμήμα της Κυπριακής Συμπάτης Αμμωστείας στην Αθήνα, μουσικοσυνθέτης, και να τον ευχαριστήσουμε για τη μουσική που έντυσε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, ο στίχος αυτού του πολύ ωραίου τραγουδιού. Έχουμε 8 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, όπου θα μας πάρει μετά το δελτίο στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Καλή σας ημέρα, και όπως έχω πει, ο ήλιος, αν και οι προβλέψεις δεν ήταν να κάνει την εμφάνισή του, παραμένει μαζί μας ακόμα. Καλή σας ημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Σας χαιρετώ και για να δούμε τι έχουμε άλλο. Να πω καλημέρα ιδιαίτερα στον καλό μου το φίλο τον Πάνο το Σαββίδη, που πολύ πιθανόν να ακούει και αυτός αυτή την ώρα. Επίσης στον Τζίμι Ανδρέας, καλημέρα αγαπητέ Τζίμι, και στον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του. Σας χαιρετώ όλους.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Δόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Δόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου

Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι, ο ήλιος είναι μαζί μας, παρέμεινε μαζί μας, αν και οι προβλέψεις ήταν ότι δεν θα έβγαινε ο ήλιος. Κώστας Χατζής, Μαρινέλα και οι δύο αείμνηστοι καλλιτέχνες με αυτό το πολύ όμορφο ντουέτο μας έφεραν στις 9 και 20 λεπτά και κάπου εδώ θα περάσουμε να ακούσουμε κάποια... Να όχι, πριν από αυτά, πριν τα διαφημιστικά μας, θέλω να χαιρετήσω κάποιους πελάτες μας, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν για χρόνια τώρα, όπως είναι και ο κύριος Μελής Ούρης μαζί με την κυρία Αναστασία Ούρης, οι δύο οικευγυρίες Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens και όλο το προσωπικό εκεί και όλοι οι θαμπώνες. Καλή σας ημέρα, να έχετε μια θαυμάσια μέρα. Μας στηρίζουν για χρόνια τώρα ο κύριος Μελής Ούρης, χορηγός μας για τις συνδέσεις όπου μεταδίδουμε τις λειτουργίες από τις εκκλησίες της παροικίας μας κάθε Κυριακή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ούρη μου, να είστε καλά. Καλημέρα να πω στον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Latex and States που είναι και αυτοί μαζί μας για χρόνια τώρα. Χορηγός μου κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Πολλές ευχαριστίες αγαπητέ Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου. Το ίδιο θα πω ευχαριστίες στην κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods που είναι μαζί μας και αυτή για χρόνια και καλές δουλειές να ευχηθώ. Αυτά, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά από αυτό έχουμε τα διαφημιστικά μας. Καλημέρα, τι κάνεις? Να είσαι πάντα καλά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
5: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Κάπου εδώ, καλοί μου φίλοι ακροατές, αγαπητοί φίλοι μου, θα σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου. Ευχαριστώ εσάς που επικοινωνήσατε και για τα καλά σας λόγια πάντοτε. Να ευχηθώ να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο απ' όλα, και να περνούμε καλά. Να περνούμε καλά. Σε λίγο θα έχουμε λίγη μουσικούλα μετά το δελτίο ειδήσεων. Και μετά το ελτίο, γύρω στις 11 περίπου, θα συνδεθούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού για την μετάδοση της Θείας Λειτουργίας, που όπως έχω πει είναι μια χορηγία, ευγενική χορηγία των δύο εικονευγυρίες, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Ευχαριστούμε την οικογένεια του κυρίου Μελή Ούρη και όλους εκεί για την πάντοτε στήριξη. Και να πούμε ότι μετά από την λειτουργία, εδώ θα είναι ο Τόνιο Φίτου. Εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί αύριο, είναι Δευτέρα, και στις 10 η ώρα ραντεβουδάκι, 10 η ώρα Λονδίνου. Αυτά λοιπόν, με πολύ αγάπη σας αφήνω, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Καλημέρα Κυριακή. Καλημέρα Κυριακή, σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό των 12 Αποστόλων στο Hertfordshire Brookmans Park Hatfield για την πρωινή Αφία Λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens. Good morning from the LGR family. Today, Sunday, the 6th of September. And we will now be connecting with one of our community partners, the 12 Apostles Greek Orthodox Church. To follow live simultaneous coverage from the church there at Hertfordshire in Brookmans Park.
1: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν αντιλαβούς όσων ελεησόμων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ο Θεός είναι ο Θεός.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος ισχυρός, κέρευσον δέσποτα εμπλώς.

0: μας.
1: Προσχόμεν.
0: Αδελφοί, ο βεβαιώνυμος συνημήνης Χριστόν και Χρήστος ημάς Θεός. Ο και

0: Σε Κύρια δόξα εσύ.
1: Υπέρα Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία του άλλων ανθρώπου βασιλεί, ως της επίσε γάμου στο Υιό αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού καλέστη τους και κλειμένους εις τους γάμους και ουκ ήθελον ελθύν. Πάλι να απέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε της και κλειμένης ειδού το αριστόν μου ητήμασα, η ταύρη μου και τα συντιστά με τεθειμένα και πάντα έτοιμα. Δε φταίει στους γάμους, οι δε αμελήσατε σαν πήλθον, ο μένης των ίδιων αγρών, ο δε εις το είναι εμπορία αυτού, οι δε λύπη κρατήσατε στους δούλους αυτού, ήβρισαν και απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος οργίστη και πέμψας τα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τις φωνής εκείνου και την πόλην αυτών ενέπρισε. Το τελέγη της δουλής αυτού, ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, οι δε και κλειμένοι ουκ εις ανάξι. Πορεύεστε ον επί της διεξόδους των οδών και όσους οι ανέβρετοι καλέσατε εις τους γάμους και εξελθόντες η δουλή εκείνη εις τα σόδους, συνήγαγον πάντας όσους εύρων, πονηρούστε και αγαθούς και επλήστε ο γάμος ανακειμένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς, θεάστασε τους ανακειμένους ήδεν εκεί άνθρωπον, ου και δεδημένων εν δημα γάμου και λέγει αυτό, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχουν εν δημα γάμου». Ο δε εφημώθη, τότε είπε ο βασιλεύς της διακόνης, «Δίσαντες αυτού πόδας και χείρας, άρατε αυτόν και εκβάλετε στο σκότος το εξώτερον, εκεί έστει ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων, πολύ γαρίσι Κρήτη, πολύ γυδά».

Τα χερουβή μυστικό συγκονίζοντες και τη ζώπιο τριάδι των τρισάγιων ύμνων προσάβοντες πάσα δημιωτικήν αποθόμεθα μέρυναν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι τες αγγελικές αοράτων το υφερούμενο τάξεση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

May the Lord God remember you in his kingdom.

0: Οι επίσκοποι του Νικήτα και Βάσου πιστεύουν τους φορτές.
1: Η βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας.

Ανώτα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα βαμ, ανεπέσχυντα ειρηνικά βαμ, και καλήν απολογία βαμ, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ετις

0: Θεών, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανού και γης, παρατών δε πάντων και αράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Ιενή, τον εκπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών, φως εκφωτός, Θεό αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου πιθέντα, ομόσον το μετρίδιο τα πάντα γένετο, τον δημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καλεθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα κνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και να στάντα τη τρίτη ημέρα κατά γραφάς και να ελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ Πατρός εμπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφθη μαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages,
1: light of light,
0: true God of true God, begotten not made, of one essence with the Father by whom all things were made, who for us humans and for our salvation came down from the heavens, took human flesh by the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, he suffered and was buried, and on the third day he rose according to the Scriptures, and he ascended into the heavens and is seated at the right hand of the Father. And he will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. I believe in one holy,
1: Catholic and apostolic church.
0: I acknowledge one baptism for remission of sins. I expect the resurrection.

πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινή Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινωμένων εις αφεσίν αμαρτιών.

Ευχαριστούμε και παρακαλούμε σχεδόν και τα και παρακαλούμε σχεδόν και τα και

Λοιπόν, έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασόβων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών, ο εγγύς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και αύξη μην τε κλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις κλαίες ημών, και εμείς ενέξει ημάς πληρεσμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ω Φόδο, Υιός εις Θεέν, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
2: Τάτι νόστρου, χαρίε σου τσέρου, συνσάσκε σου μελετό, βία μου παρεξία τα, φάκε σε βόια τα, προκούμε τσέρα σάκι παπεμπούν. Πίνε νοάστρα, τσάντε τουάτα ζήλελε, δεν είναι νοάστρα, συνή γιάρτο νοά εγκρεσάλε λέ νοάστρα, προκούμε συνό γιάρτο εγκρεσί σε λόρ νόστρα, συνού να δούτσε πενό εν ισπίτα, τσίνε μου τι έστε δε τσέλρο.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Believes
1: of the Shratan Arstons.
0: Αγίος.
1: Αμήν.
0: Εις Κύριος. Ιησούς Χριστός.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, τον πρώτο έφτασαν στον κόλπο να μακτωθήσωσε. Τον πρώτο είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτέστη το άχρανο σώμα σου και τούτο αυτέστη το τίμιο αίμα σου. Δέω με ούν σου ελέησο με και συγχώρησο με τα παραπτώματα μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα λόγω, τα ενέργο, τα γνώση και αγνία. Και αξίωσο με κατά Κρήτος πεντασχήντων άχραντος σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει των αξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, ιε Θεού, κοινωνώ με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον, είπω, ου φίλη μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ονιστής ομολογώσει, πλήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ άρεστη τους αναξίους κλαίγων, Θεού το σώμα και θα είναι και τρέφει, θα είναι το πνεύμα των λαϊνή τρέφει ξένος. Έθερξας πόθο με Χριστέ και ελίωσας το Θεό σε ό,τι, αλλά κατάφλεξον περιαλύτως αμαρτία μου και εμπληστήνε τη συνθήτη της καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Εντεν τα πρότιση των Αγίων σου πώς είσαι ρεύσο με ον άξιος, εάν γαρ τολμήσωση είσαι ευθύνης των λιφώνα, όχι των μελέθη, ότι ούκαι στη του γάμου και δέσμιος εκφανούμε από τον Αγγέρο. Καθάρισον Κύριε τον ύπο του.

Εσύ πρώτη έγραψε ούτε ο νόμο με παράλλο που είδα της εχθρής σου το μυστήριο εν είπω που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας άλλος οριστής ομολογός η μύστητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου ήδου προσέρχομαι Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θοημόν μεταδίδω τέμι τον οικοδήμον αξιοπρεσβυτέρο το τίμιο και πανάγιο σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών

Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, κάνουμε ανάμνηση ενός ιδιαίτερου θαύματος του Αρχαγγέλου και Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό σήμερα για να δούμε πόσο ζωντανά είναι τα αγγελικά τάγματα, τα λειτουργικά αυτά σώματα όπως τα παρουσιάζει η Εκκλησία μας, τα οποία είναι εις διακονίαν του Θεού και των ανθρώπων. Δοξολογούν καθημερινά τον Κύριο, ψάλλοντας το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ και παράλληλα μεταφέρουν μνήματα από τον Θεό σε εμάς και τα ανάπαλλην. Έχουμε δει πολλάκις μέσα στην Αγία Γραφή και στην Καινή Διαθήκη τους Αρχαγγέλους να κατεβαίνουν και να φέρουν μηνύματα στην Παναγία, στον Ιωσήφ, σε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας, αλλά και πολύ περισσότερο στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν σήμερα στην περιοχή των Κολοσσών, είναι στη Μικρά Ασία, γνωστή σε εμάς και από τις περικοπές, οι επιστολές, την επιστολή καλύτερα του Αποστόλου Παύλου προς Κολασαείς, που διαβάζουμε στην Εκκλησία μας κάποιες Κυριακές. Σε αυτή την περιοχή είχε πάει ο Απόστολος Ιωάννης να κηρύξει. Γνωρίζουμε πως αμέσως μετά την Πεντηκοστή, αφού οι Απόστολοι είχαν πάρει την εντολή από τον Κύριο και Θεό μας να πορευτούν στα έθνη, να κηρύξουν το όνομά Του και σε αυτούς που θα πιστεύα θα τους βαφτίζαν, έτσι λοιπόν καθοδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα και έχοντας μέσα τους το Άγιο Πνεύμα, πορεύτησαν ο καθένας σε ένα συγκεκριμένο σημείο της Οικουμένης. Ο Απόστολος Ιωάννης ήρθε στη Μικρά Ασία και κήρυξε εκεί στην περιοχή της Φρυγίας και μάλιστα είχε προφητεύσει πως εδώ σε αυτή την περιοχή ο Αρχάγγελος Γαβρίλη θα έδειχνε ζωντανά την παρουσία του. Και βλέπουμε μετά από λίγα χρόνια να δημιουργείται ένα αγίασμα, ένα εξαιρετικό αγίασμα, όχι απλώς ένα νερό που τρέχει δίπλα σε έναν Άγιο ή σε ένα μοναστήρι και πάμε όλοι και παίρνουμε νεράκι. Όποιος ακούμπαγε ή όποιος πλαινόταν ή όποιος μετέφερε το αγίασμα αυτό γιατρευότανε παραχρήμα εκείνη τη στιγμή. Μετά από 90 πια χρόνια, λέει η παράδοση, ένας ευσεβής άνθρωπος, ο Άρχιπος, πήγε να βοηθήσει εκεί στο ναό, τον οποίο είχε χτίσει ένας άλλος άνθρωπος εις τιμή του Αρχαγγέλου, γιατί έκανε καλά την κόρη του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Άρχιπο να πάει εκεί και να καθαρίζει, θα μπορούμε από τη σημερινή ημέρα, ως νεοκόρος του ναού. Αλλά ήταν λέει, τόσο Άγιος, τόσο αγαθός, τόσο πνευματικός άνθρωπος που τον ζήλεψε ο διάβολος. Και ξεσήκωσε λέει τους συντολολάτρες της γειτονικής περιοχής να πάνε να πούνε ψέματα, να τον διαβάλουν στον αυτοκράτορα για να μπορέσουν να τον θανατώσουν ή να τον φύγουν από το προσκύνημα αυτό και το μοναστήρι, το εκκλησάκι που χτίστηκε στην τιμή του Αγίου. Κι όμως με την παρουσία του Αγίου δεν μπορέσαν να κάνουν τίποτε. Δοκίμασαν τότε οι δαίμονες οι ίδιοι, λέει η παράδοση, μαζί με τους ανθρώπους να μεταφέρουν νερό και να το σμίξουν με το αγίασμα αυτό για να χαθεί αυτή η θαυματουργική του ενέργεια. Και πάλι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, παριστάμενος εκεί, εμπόδισε αυτό το κακό. Στη συνέχεια, μη βλέποντας να καταφέρουν κάτι, σκέφτηκαν κάτι άλλο. Να ανοίξουν μια τεράστια τάφρο, να μεταφέρουν όλα τα γειτονικά ποτάμια εκεί και αφού γεμίσει κάποια στιγμή να σπάσουν το φράγμα και να τα πάρει όλα μπροστά και το εκκλησάκι και τον ίδιο τον άρχιπο και όσους θα ήταν εκεί. Ο άρχιπος, μαθαίνοντας τις στρατιουργίες των ανθρώπων και του διαβόλου, έπεσε στα γόνατα και κλαίγοντας παρακαλούσε τον Αρχάγγελο να σταθεί όπως είχε υπερασπιστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή το εκκλησάκι αυτό και τη μνήμη του.
Και όντας ο Αρχάγγελος Γαβρίλ χτυπάει μια πέτρα και ανοίγει η γη και καταπίνει όλο το νερό αυτό. Και αντί να χαθεί το εκκλησάκι και ο άρχιπος και ο κόσμος που ήταν εκεί, το νερό άρχισε να χώνεται μέσα σε αυτή την τρύπα, την καταπακτή. Εξού και το όνομα Χώνες, που είναι το σημερινό θαύμα που τιμάμε τον Άγιο Μιχαήλ. Βλέπω λοιπόν πόσο δυνατή είναι η παρουσία των Αγίων, πόσο η δυνατή παρουσία των Αγγέλων και δι' των Αρχαγγέλων, αγαπητοί μου αδελφοί. Αρκεί να τους ζητάμε, αρκεί να είμαστε δίπλα τους, αρκεί να πιστεύουμε στη χάρη τους και εκείνοι είναι πάντα δίπλα μας. Άλλωστε ο καθένας από εμάς με τη γέννησή του έχει έναν άγγελο φύλακα και υπάρχει μια πανέμορφη ευχή στο απόδειπνο και θα ήταν καλό να τη βρούμε στο διαδίκτυο και να τη διαβάζουμε κάθε βράδυ. Αναφερόμενοι στον άγγελο, Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής κλπ. Κλπ. Για να κρατήσουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό μέσω των Αγίων και των Αγγέλων, χωρίς να χαλάσει, για να καταφέρουμε στη συνέχεια να γίνουμε κι εμείς δικοί του Άγιοι και ουρανοπολίτες. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε Θεία Λειτουργία την Τρίτη, είναι το γερέσιο της Θεοτόκου, 9:30 με 12 το μεσημέρι. Το Σάββατο έχουμε μια κηδεία εδώ στο ναό μας, δεν θα γίνει Θεία Λειτουργία στην αγγλική γλώσσα, θα συνεχίσουμε όμως το ερχόμενο Σάββατο. Ξεκινάμε σιγά σιγά και εδώ τα μαθήματα των ελληνικών. Υπάρχουν μικρές, λίγες τάξεις, 2 ή 3 τάξεις μικρών μαθητών και ενηλίκων, αυτών που θέλουν να μάθουν λίγο την ελληνική γλώσσα, γιατί είναι μεικτά ζευγάρια, γιατί είναι κάποιοι που έχουν ξεχάσει ή δεν καταφέραν στα μαθητικά τους χρόνια να μάθουν τη γλώσσα. Τα μαθήματα τα κάνει η Μαγδαληνή. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το γραφείο μας, με τη Στέλλα ή με εμένα προσωπικά, με τους άλλους επιτρόπους, για να δηλώσετε το ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής με τον ιεροψάλτη μας τον Αλέξανδρο. Όποιος ενδιαφέρεται, ή μικρά παιδιά ή πιο μεγάλοι, να μπείτε στις τάξεις της βυζαντινής μουσικής, είστε ευπρόσδεκτοι. Και σιγά σιγά ελπίζω από την μεθεπόμενη Κυριακή να ξεκινήσει και το κατοικητικό μας μάθημα. Χρόνια πολλά σε όλους, να ευχηθώ καλή δύναμη. Θα καλέσουμε βέβαια σε μία από τις προσεχείς Κυριακές, όταν θα ξεκινήσει και το κατοικητικό μάθημα, όλα τα παιδάκια να διαβάσουμε αυτή την ευχή που διαβάζουμε για τη νέα σχολική χρονιά. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ορθή μεταλαβώντε το θείο Αγίων Αχράντων Αθνάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσουμε το κυρίω. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Την ημέρα πάσαν τελείαν, Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετις άμνοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
3: Φωτισή ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημ και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν,
2: Γελέησον, Κυριαλέησον.
0: Ο ευλογόντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επίσης είμαι επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον η κληρονομία
4: σου.
0: Μανταλάκι, Κύριε Σαββα. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια δίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θέση σου δυνάμει και μη εγκαταλήξη μας τους ελπίζοντας επίσης. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάρδωρη πατέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την πόρη και κοινότητα το αυτή, των ορειτών επιτρόπων, σωμητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, τα Ιουναού τούτου, έτη και των δούλων του Θεού, των επιτέλουν την Αγία Εορτή και πανηγυρήν τα αυτήν, Μιχαήλ, σύζυγου, Τέκλων, γονέων αδελφών και συγγενών, Ανδρέου, γονέων αδελφών και συγγενών,

Ότι ελεήμο και φιλάνθρωπος ως υπάρχεις και συνδόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και τα Υιό Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνα.

0: Αδυσσιαγή σου, αναπαύονται, αναπαύσουν και τα ψυχά στο δούλο σου, ότι μόλις υπάρχει σαν θάνατο.
1: Σαββατή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερον άπαυσον.
0: Και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν.

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά τον έργα έλεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθά υπερ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Γεωργίας, Χρυσνάκη, Σταυρούλας, Φιλίππου, Ανδρέα, Θεοφάνη, Κυριάκου, Σότου, Αναστάση, Χαμπή, Δίκης, Γεωργίου, Βασίλη, Χρυσνάκη, Νίκου, Χρυσούλας, Χριστοθέας, Ελένης, Δίνας, Ξένιας,
2: Νικόλα, Ανδρέα, Μαρίας, Στυλιανού, Χριστάλλας, Χριστάκη, Κατερίνας, Νικόλα, Γιάννη, Αυξέντη, Κατίνας.
3: Αντωνίου, Κώστα, Ανδρέα, Αναστασίας, Χρήστου, Γεωργίας, Δημοσθένη, Μαρίας, Ανδρέου, Κυριάκου, Χριστοφόρου, Ιωάννη, Θεανός, Πέτρου, Κωνσταντίνου, Ιακώβου. And for the forgiveness of all their transgressions, voluntary and involuntary, that the Lord God establish their souls with a just repose, the mercy of God, the kingdom of the heavens, and the remission of their sins. Let us ask Christ, our immortal King and God.
2: Κύριε Δεϊθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και Παϊσταρκός σου, των θάνατων καταπατήσου, του διάβολου καταργήσας, και ζωήν το κόνιο των ρισάμενων σε αυτός, Κύριε, ανάπωσον τα ψυχά σου και κοιμένων σου, και τα άκουσαν αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεω, εν τα πέδρα, ο δηλήπηκε στην αγμό, αναμάρτημα το παραυτό παραχθέν, ελόγω η έρμη διανύω, ο καθό και φιλάνθρωπο θεό συγχώρησον, ότι ο και έστειν άνθρωπο, ω σύγκο αμαρτία συγγραμμόνο, κύριε, εκτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
0: Κυρίου Ρεϊθόμε,
1: Κύριε Ρεϊσόν,
0: η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση των προβλημών ευθέν των δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωτιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.
2: Αιωνία σας ημί μη αξιομακάριστη και εις αδελφή ημών.
0: Αιωνία σας ημί αξιομακάριστη και αείπνιστη αδελφή ημών.

Την απόλυση και το αντίδωρο θα δώσει ο πατήρ Δημητριανός σήμερα, ο οποίος γύρισε και από τις διακοπές του, αλλά περισσότερο γιατί έχει τα γενέθλιά του σήμερα, έτσι να το ευχηθείτε. Χρόνια πολλά, να ζήσει πολύχρονος.

0: Αγαπητοί μου αδερφοί, ευχαριστώ για τις ευχές σας πρώτα απ' όλα. Αλλά να έχουμε και λίγη σειρά που περάσετε από τα πλάγια και να φύγετε από το κέντρο. Thank you for your best wishes for my birthday. God bless you all and your families. Have a good new year. Start to the school year, work year, church year. Please come from the sides when I finish the service and leave through the centre. Thank you so much. And please take a chocolate as well. My birthday. Thank you. Το Κύριο δεν
1: ηθόμε. Ελεησόν.
0: Ευλογία Κύριου και ένας αυτές που θυμάστε αυτούς οι αχάρτη της ανθρωπία πάντοτε νίκια ήχηση ο αιώνος των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Πατέρα Αγία ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράδου που ανώμασα εις αυτού Μητρός, την άλλη του Τιμίου Ζωπιούς, Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Πουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, χημίες οικεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκής Λαμψάντων, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Μπόρου στους Ορθόδους, που τη Θεία Μισθογένεια εκτελέσαμε, Ραφαήλ Νικολάου και Ελλήνη Στόφανο Μαρτύρων, Ιωσήφ του Μνήστρου, Νικοδήμου του Αϊωρίτου, Δημητριανού Επισκόπου Κύτρων και του Θεματικού και Σοφρονίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννου και Άννης, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ου και τον Χόνες Θαύμα εορτάζουμε, Ευδοξίου και Καλοντόδης των Μαρτύρων, όντι μνήμνη

0: Διευκώς τον Αγίον Πατρονιμός Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αμήν.
0: Αμήν.
2: LGR 103,3 στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα, παρικία μας. Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή Θεία Λειτουργία ζωντανά από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό των 12 Αποστόλων στο Hertfordshire Brookmans Park, Hatfield. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική πρόσφορα των οίκων Ευγερίας Αναστάσια Lodge και Ούτσεμ Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο

Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι ξανά. Καλησπέρα Λονδίνο, καλησπέρα Παρικία. Εδώ London Creek Radio LGR στους 103 και 3 στα FM. Digital Λονδίνο και Birmingham. Birmingham. Και στο lgr.co.uk. Smart speaker. Smart speakers. Play London Greek Radio. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας έχετε στην τσέπη σας. Και όπως πάντα αυτή την ώρα κάθε Κυριακή είναι αφιερωμένη έτσι, αφιερωμένα στα κυπριακά μας. Στην κυπριακή μουσική και πάμε εδώ με το Μιχάλης Διολάρης και «Ετρύπησεν η πούγκα μου και πέφτουν τα ριάγια». Ένα κλασικό τραγούδι από τον Διολάρη.

Little Cyprus in the City, a celebration of Cypriot music and the Cypriot dialect. Αυτά είναι τα κυπριακά μας, όπως αυτή η εκπομπή εκπέμπει κάθε Κυριακή μεταξύ μία και δύο. Και πάμε εδώ, κάνουμε και ένα κλικ και πάμε... Αυτός είναι ο Στέλιος Χιωτής και...

0: να ψέντα κάρβουνα ρε. Ρε Γιώργο, έπρεπε να το ρίξουμε ρε.
1: Sunday afternoon show, το απόγευμα της Κυριακής, παρέα με το LGR. Είμαστε έτσι μια μεγάλη οικογένεια, a big big LGR family, the LGR fam. Sunday Souffle, of course Sunday is στην παροικία, στην κυπριακή κουλτούρα μας. Υπάρχει και η Souffle. Sunday Souffle Mix. Όσοι σώσους που ετοιμάζουν τη Souffle να ανάψουν τα καρβούνα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από Χριστάκης Κλεοδούλου για, τα, για τη Souffle. Γιώργο, Γιώργο, έχεις ανάψει τα καρβούνα.
0: Ε, να ψέντα κάρβουνα.

Και αυτή ήταν η αναδύση, σε ένα όμορφο κυπριακό τραγούδι στη Πειρά, στο κυπριακό διάλεκτο. Και να για ένα μεγάλο γεια στους όλους μας παίρνουν τηλέφωνο, στους φίλους ακροατές. Περνάμε καλά έτσι, ναι. Και στον κύριο Αντώνη να είσαι καλά. Να ζήσεις.

Μια ρίγορη ανακοίνωση για την παρέα. Και αυτή η ανακοίνωση μας έρχεται από την ομάδα μας, the events team here at LGR. Το LGR στηρίζει περήφανα το μεγάλο Bicommunal Cypriot Festival, Bicommunal Κυπριακό Φεστιβάλ, που έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Και θυμίζω Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κοινοτικό Κέντρο, στο Cypriot Community Center, Earlham Grove, N22 5HJ. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν και σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί την Κυπριακή κουλτούρα, το φαϊτό, τη μουσική και τις παραδόσεις μας. Σας επιθυμίσω στις 4 Οκτωβρίου, αμέρα Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο Bicommunal Cypriot Festival, Κυπριακό Φεστιβάλ, στο Κοινοτικό, στο Wood Green. Και ο είσοδος είναι εντελώς δωρεάν.

0: Plus.gr 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

και ο Νίκος Σαδίδης από την παροικία μας, ένας καλλιτέχνης, τραγουδιστής και συνθέτης. Ωραίο τραγούδι, Κύπρος μου αγαπημένη. Πάμε σε ένα τραγούδι που εσείς το ζητήσατε, από τη Σούλη Σαμπάκ, το Αϊρούδιν, και αυτό να το στείλουμε στον κύριο Αντώνη που πάντα μας τηλεφωνά και έχει τα καλύτερα λόγια να μας πει. Να σε καλά, Αντώνη μου, πάμε εδώ. Κάνουμε και ένα κλικ. Ακούτε LGR London Greek Radio, έναν και μοναδικό

0: κίνηση χωρίς τη συμμετοχή της Κύπρου. Τονίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι θετική στην προώθηση του έργου. Αυξήσεις στο ύψος του επιδόματος τέκνου και σημαντική διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Σε οπτικογραφημένο μήνυμά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για όλες τις οικογένειες με παιδιά, με το ανώτατο όριο για οικογένειες με 3 και 4 εξαρτώμενα τέκνα να διαμορφώνεται στις 90 και 100.000 ευρώ αντίστοιχα. Για οικογένειες με 5 ή περισσότερα εξαρτώμενα δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια για να αντιμετωπιστεί. Για οικογένειες με 5 ή περισσότερα εξαρτώμενα, επαναλαμβάνω, δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια για να αντιμετωπιστεί η διαχρονική στρέβλωση της διακοπής της στήριξης σε περίπτωση μικρής αύξησης του οικογενειακού εισοδήματος. Επισημαίνει ότι με τη νέα μεταρρύθμιση αυξάνονται οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου κατά περίπου 17.000 οικογένειες και επωφελούνται περισσότερα από 23.000 παιδιά. Επιπλέον αναφέρει ότι επεκτείνεται η επιδότηση διδάκτρων για παιδιά μέχρι 4 ετών και 4 μηνών, μέτρο το οποίο αφορά περίπου 2.000 οικογένειες και 2.800 παιδιά. Στην Ελλάδα συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια της χθεσινής πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας. Οι έρευνες εξετάζουν τι ακριβώς προκάλεσε την απώλεια ύψους του Phantom και γιατί οι δύο έμπειροι χειριστές δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος. Σε ένδειξη πένθους κηρύχθηκε μέχρι αύριο Δευτέρα τρίμερο πένθος στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι πραγματοποίησαν στο Κίεβο οι Αμερικανοί επεσταλμένοι, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι Κούσνερ και Βίτκοφ συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Ζελένσκι και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους σε κεντρική τοποθεσία της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Είχαν προηγηθεί χθες σε τριώρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντηση εξαιρετικά χρήσιμη. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι τα επόμενα βήματα θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Παντός, ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρουσίαζαν μια νέα πρόταση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ανανεώθηκε για άλλες 8 ημέρες το διάταγμα κράτησης τριών υπόπτων που συνελήφθησαν στις 28 Αυγούστου σε Λάρνακα και Αμόκοστο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας για φόνο και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Οι συλλήψεις έγιναν ύστερα από πληροφορίες από την Europol για σχεδιαζόμενες δολοφονίες διδήμων αδελφών στην Κύπρο εναντί αμοιβής σε συντονισμό με τις αρχές της Δανίας. Χθες η αστυνομία συνέλαβε ακόμη 5 νεαρούς ηλικίας από 21 μέχρι 28 ετών ως υπόπτους για την ίδια υπόθεση. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων στο κατεχόμενο χωριό Κουτσοβέντης. Η καπνή από τη φωτιά είναι ορατή από αρκετές περιοχές της Λευκοσίας, ενώ σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Με τους αγώνες Νέας Ελαμίνα ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Οι αγώνες αρχίζουν στις 7 και περιγραφή θα μεταδίδεται από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88,2. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι ισχυροί, 3 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου.
1: Τον είναι ο Φίτου στο LGR.
2: This is LGR.

0: It's a beautiful Sunday afternoon here in London. Ο ήλιος μας κάνει διχάρη, ηλιοφάνεια όπως φαίνεται για σήμερα το απόγευμα. Το απόγευμα της Κυριακής.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Πολλές μουσικές, πολλές επιτυχίες. Καλή παρέα. Και με το κέφι στα ύψη. Όλα τα τραγούδια μας είναι αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Sunday afternoon show live on LGR.

0: you bring your napkins. Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια. Για πάμε λίγο να σας δω λίγο. Πάμε λίγο να σας δω.
1: Listen up, Konstantinos Argyros is back in London, returns to the iconic Royal Albert Hall on Thursday, the 22nd of October. In what promises to be a spectacular, immersive show. This event is proudly sponsored by LGR London Greek Radio, official radio partner for Argyros in London. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου στο Iconic Royal Albert Hall. Χορηγός επικοινωνίας το LGR. For more updates, to be in the loop about tickets and more, do make sure you follow London Greek Radio on our social media sites. Follow LGR London Greek Radio on Instagram, TikTok.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gay Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι.
1: Μη μου κάνεις καμιά.
0: Καλησπέρα Λονδίνο, καλησπέρα Παρικία. Το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Είμαστε ζωντανά
1: η ψυχή τόσο...
0: από το τρίτο όροφο του LGR House. Αν θέλετε να μου στείλετε κάποιο έτσι γραπτό μήνυμα στο WhatsApp LGR 07 376 61 10 33, direct to LGR WhatsApp 0737 661 1033.

πολλή ώρα. Ακούμε έτσι κάποια ξέχαστες επιτυχίες Νότης Θρακενάκης και ένα τραγούδι για το Στράτο. Πάμε εδώ, κάνουμε ένα κλικ και ο γυάλινος κόσμος αυτή τη φορά με την φωνή του Νίκου Μακρόπουλου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
4: This is LGR.

Όλο και τρέχει ο χρόνος μας. Βλέπουμε την ώρα. Εδώ μας έχουν μείνει περίπου 2 λεπτά. Έχουμε στη διάθεσή μας. Το πρόγραμμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show, ζωντανά από τον LGR House. Είμαστε στο τρίτο όροφο, όροφο του LGR House. Μην πάτε πουθενά, ακολουθεί ο Μιχάλης Γερμανός και ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Keep it tight, keep it locked into LGR. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι.

Μιχάλης Ζημανός είναι και πάλι εδώ, όπως το απόγευμα κάθε Κυριακής, έτσι και σήμερα, με μια καλιά τραγούδια για να μοιραστούμε με αγαπημένους φίλους.

Μας ακούτε πάντα από το 103,3 στα FM, από το DB Plus, το lgr.co.uk και από το app το LGR. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

συνάντηση λοιπόν μέσα στο καινούριο Σεπτέμβρη σήμερα. Όπως πάντα, με τη διάθεση να συναντήσουμε αγαπημένους φίλους για ένα τρίωρο που θα γεμίσει με πολλή μουσική και θα μας φέρει όπως πάντα κοντά.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρει η σημερινή εκπομπή. Μιχάλης Ζημανός κοντά σας, ζήτω το λίγο τραγούδι. Ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Με τη φωνή της Άννας Βύση λοιπόν και με ένα ταξίδι μέχρι τις Κυκλάδες ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Εδώ, στο ξεκίνημα ενός καινούριου Σεπτέμβρη, με μια γαλλιά τραγούδια για τα παιδιά της κάθε Κυριακής, που εύχομαι για μια ακόμη φορά να είναι σήμερα εδώ και όπως πάντα να ταξιδέψουμε παρέα στην ελληνική μουσική.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά και αγέρα πελαγίσω, να τις βάλω και πανιά.

Γιάννης Πάριος μαζί με τον Χάρη Βαρθακούρη και η μοναξιά μια βαρκούλα που πάντα ζητάει από τον άνθρωπο να βρει ένα ακόμη ταξίδι μέσα σε όλους τους καιρούς.

Η φωνή της ελευθερίας. Πολλά και διάφορα χρόνια πριν, κοντά στο ξεκίνημα ενός μεγάλου δρόμου που έφερε πάρα πολλά στα χρόνια που ακολούθησαν. Και η μουσική πάντα η πιο όμορφη εκδρομή μέσα στα χρόνια μιας ολόκληρης ζωής.

ακούτε αγαπημένη φωνή της Αρλέτας και ελπίδα μιας εκδρομής που θα μας πάει μακριά όσο αυτός ο κόσμος μας χαρίζει ακόμη μέρες.

Επιστρέψαμε λοιπόν και προσπάσαμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Κύριε Κάτοικο, που είμαι σήμερα εδώ στον LGR, που σημαίνει πάντοτε Μιχάλης Γεμανός, και ζείτε το ελληνικό τραγούδι και πολύ ελληνική μουσική. Για αυτή εδώ την παρέα που συναντιέται τόσο πολλά χρόνια, πάντα στην ίδια ώρα. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα. Συνεχίζουμε μέχρι τις 7.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρακα

υπέροχη φωνή της Τανιάς Ανακλείδου και ένα γράμμα στον υπέροχό μας ποιητή, στον Νίκο Γκάτσο. Γι' αυτό εδώ τον κόσμο που όλο αλλάζει, όμως πάντοτε κρατάει κάτι που δεν αλλάζει ποτέ.

0: self-promotion rather than spreading information that Londoners need. The Greater London Authority, GLA, has a substantial central marketing budget spent on services and tools required to deliver effective marketing communications, digital communications and engagement campaigns. The GLA's public messaging includes use of advertising space on the Transport for London, TfL, network. On Wednesday, September the 2nd, City Hall officials told the London Assembly GLA Oversight that such communications have helped people access support for homelessness, health, renters' rights and Brexit-related queries. They also said behavioural campaigns, such as moves to encourage men to call out misogyny, have had a positive impact on Londoners. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
3: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

πάλι μαζί λοιπόν, αμέσως μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλης Ζημανός και ζει το ελληνικό τραγούδι, η δεύτερη μας ώρα στη σημερινή μας συνάντηση, πάντοτε φορτωμένη με μια καλιά τραγούδια για τα αγαπημένα παιδιά της κάθε Κυριακής. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα. Συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

χθεσινά πολύ ιδιαίτερο τραγούδι για μια πολύ μεγάλη φωνή, για τη μοναδική Δήμητρα Γαλάνη και η μεγάλη αλήθεια, πως για να φτάσει κανείς μέχρι τον ήλιο πρέπει να έχει ατσάλινα φτερά.

Ένα λοιπόν ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα έρθε και πέρασε. Και εμείς τώρα και πάλι μαζί, ο Μιχάλης Ιμανός πάντοτε κοντά σας με το ζέτο ελληνικό τραγούδι. Είναι η πρώτη μας συνάντηση μέσα στο καινούριο Σεπτέμβρη και τη γεμίζουμε όπως πάντα με πολλή μουσική και έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας πολύ αγαπημένους φίλους για μία ακόμη φορά. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα. Συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

παιχνίδι σε μια σκακέρα για τρεις πολύ αγαπημένους δημιουργούς, για το Θάνο Μικρούτσικο μαζί με τη Χαρούλα στους υπέροχους στίχους του Άλκη Αλκαίου.

Τα λόγια της Λίδας Ζουμάνη, η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και αυτή η φωνή που είναι κοντά μας για τόσα πολλά χρόνια, πάντα με την ίδια ομορφιά, η Γιώτα Νέκα.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για

μικρού λιόμενου λοιπόν και τη φωνή της Χαρούλας. Παίρνουμε τώρα κάπου εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω τον Λίκο Τραγούδι και Μιχάλης Γεμανός για λίγο ακόμη εδώ. Μία ακόμη συνάντηση για εμάς, η πρώτη στον καινούριο Σεπτέμβρη που είμαστε μαζί. Ένα λοιπόν ακόμη μεγάλο ευχαριστώ που είστε και πάλι εδώ. Συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι το τέλος.

με τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα για τη φωνή του Μάνου Πυροβολάκη και μεγάλη παραξενιά του να αγαπάς σε ένα καιρό που έχει ξεχάσει τόσα πολλά. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι αγάπη.

0: αγάπη δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Μια πολύ ευγενική και πολύ αγαπημένη φωνή, η φωνή της Αργυρός Καπαρού, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου.

τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ από δύο πολύ αγαπημένους δημιουργούς, τον Σταμάτη Κραουνάκη και τον Λάκη Λαζόπουλο. Άγγιξε πολλούς, ταξίδευσε μακριά και θα μείνει στον χρόνο.

λοιπόν κάπου εδώ στην τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. Κυριακάτικο απόγευμα εδώ στον LGR με τον Μιχάλη Γερμανό πάντα κοντά σας, με το ζωή του ελληνικού τραγούδι σε πλήρη εξέλιξη, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε. Όμως πάντα με ένα μεγάλο ευχαριστώ κάθε φορά που βρισκόμαστε, έτσι λοιπόν και σήμερα να είστε όλοι καλά και ελπίζω να μείνετε εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

η φωνή της Χαρούλας και το μεγάλο ψέμα πως ο άνθρωπος μπορεί μέσα στην καρδιά του να κάψει άλλους ανθρώπους όταν σημαίνανε τόσα πολλά.

όλα αυτά που είναι μονάχα γραμμένα σε ένα αστέρι. Και μια ακόμη αγαπημένη φωνή στη σημερινή εκπομπή είναι Τάσα Αποφίλιο. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

τη ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Hey LGR, London Greek Radio, είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Plus Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 102,6.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

έτσι για χαρά. Και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.